βόρβετα φαέτουβα μάρα τα βιολίτων γιατκο ο Ζανσέν μάλατ περχε γιούλαν για μότε κουβάνσα τον αίσεν σέτε σίτε κέσκουστε ετ βέλβαλε σούρεν τον τέστα σαν ότ καϊκή μητα ήμινε τεκέ τόλιζε τέτερ.